0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα...

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και τη Ελένη στο πουκάμι.

φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του της έγκλης του το φως.

bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Speed to effect.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ή εσύ. 101,3.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Φεστιβάλ Ηλιούπολης. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά από τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά την αναστολή φορτώσεων από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας και τις αναβολές παραδόσεων της Αράμκο σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Με Γιάννη Χαρούλη ξεκινήσαμε και με Μίλτο Πασχαλίδη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται στο θέατρο Λυκαβίτου. Ο Χαρούλης έκανε τις αναβλήσεις του. Έχει και τις βροχές τώρα. Και αναβάλλει να χθες, ας πούμε, έτυχε στο Γιάννη Κότσιρα, στον Πειραιά, στο ΒΕΑΚΙ, που δεν έγινε συναυλία λόγω της βροχής. Και βλέπεις ότι βγαίνουν και ανακοινώσεις, προσοχή στα φαινόμενα κτλ. Είναι φθινόπωρο και βρέχει, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Μίλτο Πασχαλίδη, θα σας έχουμε λίγο αργότερα, θα σας πούμε για τις προσκλήσεις. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 16 του μηνός Σεπτεμβρίου, με την ημέρα να ξημερώνει με την είδηση της προφυλάκησης των δύο γιατρών, τι να πω τώρα, αστέρων των συνεδρίων, του ιατρικού τουρισμού, της ιατρικής επιστήμης, τα πάντα, και προφυλακίστηκαν γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι είχαν ευθύνη από ό,τι φαίνεται προς το παρόν για να γίνει προφυλάκηση για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Εμείς σήμερα θα πούμε αργότερα, έχει πολύ... Όχι ακριβώς ψωμί, πάντα σπάνια για αυτή η υπόθεση του ιατρικού τουρισμού, αλλά σήμερα εορτάζουμε την Αγία Ευφημία. Χρόνια της πολλά. Στη Νέα Χαλκιδόνα έχει πανηγύρι σήμερα. Το λέω γιατί θα έχει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υποθέτω, εκεί γύρω από την εκκλησία, αν κινηθείτε στην περιοχή. Και γιατί μερικοί το ψάχνουν κιόλας. Σου λέει που έχει πανηγύρι σήμερα, που και λειτουργεί να πάω. Οπότε σήμερα είναι στη Χαλκιδόνα, έχει και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, γιατί η Αγία Ευφημία βγαίνει και σε κλίσσα και σε διάφορα, αλλά εδώ για topic trend μιλάμε, για την Αθήνα. Είναι και της Λουντμίλας, Αγία Λουντμίλα δεν έχουμε, θα έπρεπε. Είναι η Λουντμίλα ή το Τσέχα. Και ή το σύζυγο...
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
1: Ναι, συμβαίνει καμιά φορά και το αντίθετο.
4: Όταν ακούτε

0: σου εδώ.
1: Και εμείς βλέπουμε, παρακολουθούμε, εκτός από τα διάφορα που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, και το πετρέλαιο να ανεβαίνει, τα βενζινάδικα να αλλάζουν τιμές κάθε μέρα. Τώρα έκλεισε ένας αγωγός της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. Εδώ στον Δίεση 101,3. Καλημέρα και πάλι.

0: Εδώ Δίες 101,3. Ήθελα να πω τώρα για το για τους Χούθη, αυτοί οι πολεμιστές με τις παντόφλες που έχουν καταφέρει να νικήσουν τη νέα τεχνολογία, και μάλιστα λέγεται, λόγω των Χούθη έκλεισε ο αγωγός προς την Ευρώπη, ένας από τους αγωγούς της Δυτικής Αραβίας. Τώρα το πετρέλαιο είναι στα 107, 108, θα δείτε πόσο θα είναι στην Αγγλία τώρα, πόσο θα έχει ανέβει και τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων το χειμώνα, που ελπίζει να μην είναι βαρύς πια, όχι γιατί δεν σε αρέσει το χιόνι, αλλά γιατί δεν μπορείς να ανάψεις και τίποτα. Καλά, περνάμε και καλά εδώ που τα λέμε, γιατί όπου ο Υπουργός Υγείας είπε τι φτώχεια όταν είναι όλοι παχύσαρκοι, είπε σε κάποιο κανάλι. Είπε δεν μπορείς να λες ότι είμαι φτωχός, οι 7 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα και να είσαι παχύσαρκος. Ένας Υπουργός Υγείας που θα έπρεπε να ξέρει ότι η παχυσαρκία πια είναι η ένδειξη της φτώχειας. Γιατί ακριβώς η παχυσαρκία είναι αποτέλεσμα του γρήγορου φαγητού, του φθηνού φαγητού. Τρως πατατάκια, ας πούμε, και τρανς λιπαρά, όπως λέγονται και όλα αυτά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Παχυσαρκία. Ο πλούσιος είναι ο αδύνατος, ο fit. Γιατί κάνει και τα αθλήματά του, έχει και την άνεσή του. Και γενικώς πρέπει κάπως να το μελετάμε πριν το πετάξουμε, αν και νομίζω το πετάμε ακριβώς επειδή το μελετάμε. Λέγαμε όμως για τους Χούθη και τα drones, γιατί αυτοί λέει πετάνε drones σε διάφορα, και οι Σαουδάραβες έριξαν ένα που πήγαινε για Μέκα το drone. Η ιερά πόλη των μουσουλμάνων. Και είπαν οι Χούθη, όχι, εμείς δεν πετάξαμε τίποτα σε ντρόουν προς τη Μέκα. Αυτοί πρέπει να πετάνε παντόφλες, αυτές φοράνε. Γιατί το πιο επικίνδυνο ντρόουν είναι η παντόφλα. Από την εποχή της μάνας, δηλαδή, όταν φύγει η παντόφλα, τι να σου κάνει το πιο σύγχρονο ντρόουν. Κάνει μεγάλες καταστροφές. Και η μάνα έρχεται πάλι στη μόδα, γιατί μένουμε μαζί της. Σε λίγο θα σας πω σε τι ηλικία φεύγουμε από το σπίτι, έως και καθόλου. Μπορώ να σας πω, ξαναζούμε τις εποχές του Γιάννη Βογιατζή.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Ως Λαλάκι και Μικέ επανήλθε.
2: Όπως το χώμα

0: Η Ανατάσα Μποφίλη υποτιμάζεται και αυτή για τις δύο συναυλίες της στο Θέατρο Βράχων για τα 20 χρόνια μέτρημα. Μας μίλησε εδώ στον Δίες, θα τα βρείτε στα social media, άφησε και τις ιστορίες για τραγούδια από το 20 χρόνια μέτρημα, από την μουσική ας πούμε παράσταση. Λέγαμε πριν ότι ο Έλλην δεν φεύγει εύκολα από το σπίτι, από τη μαμά και τον μπαμπά, αλλά δεν είναι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι ότι δεν θέλει να τους, να τους αποχωριστεί, αφού δεν βουλεύει καρέκλα. Και, αφού, και κάθε φορά που κουνιέμαι στην καρέκλα, κάθε φορά μου το λες, γιατί επειδή σου χαλάω τον ορίζοντα, θέλω να κουνιέμαι στην καρέκλα έτσι. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν φεύγουν εύκολα τα παιδιά από το σπίτι. Και από το πατρικό ο Έλλην φεύγει στα 31, παρακαλώ. Και νομίζω ότι ανοίγουν την πόρτα και το σπρώχνουν. Δεν είναι ότι φεύγει μόνος του. Δηλαδή κάποια στιγμή του κλαίει, μάχη το καλός, πάρε τη ζακέτα και φύγε. Και ενώ η ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 26 έτη, εμείς πιάνουμε αυτή την ηλικία 31 για να φύγουμε. Γιατί δεν είναι ότι δεν θες. Θες κάποια στιγμή για να ξεκολλήσεις και λίγο από τα συμπλέγματα, τα ειδιπόδια κτλ. Αλλά δεν μπορείς να βγεις έξω, διότι το Νίκη αντιστοιχεί στο 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού. Ένα δωμάτιο και κρεμάς τραπέζι από την πόρτα, σαν τον Φραγκίσκο Μανέλη να είσαι, μην φανταστείτε, κανένα σπίτι της προκοπής. Αλλά σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και μάλιστα τα σπίτια έχουν τσιμπήσει πάλι. 5,5% πήρανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι επιλογή να είσαι ο Μικές και ο Λαλάκης της σύγχρονης εποχής. Σας λέγαμε ότι έχουμε και προσκλήσεις για το Λυκαβητό, για το Μίλτο Πασχαλίδη. Αν θέλετε, πάρτε κινητά. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία την επόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Δίες και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Πασχαλίδη, συμμίλητος ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Αργότερα θα σας πούμε και για το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά προς το παρόν, να σας πούμε για τις παράλληλες ιστορίες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί. Από αύριο βγαίνουν στους κινηματογράφους από το Σινόμπο με έναν αστερισμό Γάλλων ηθοποιών, δηλαδή με τους μεγαλύτερους αστέρες του γαλλικού σινεμά, και με μια διασκευή στο «Μικρή ιστορία για έναν έρωτα» του Κισλόφσκι. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, πολύ ενδιαφέρον team. Από αύριο οι παράλληλες ιστορίες από το Σινόμπο.

0: πίεση 101,3.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, φθινοπωρινό πρωινό. Το σκηνικό γύρω-γύρω, γιατί το βλέπουμε, εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να δούμε από το παράθυρο. Τον καιρό, συννεφιά ωραία, φθινοπωρινή. Θα είναι πιο πυκνή στην Κρήτη, ας πούμε, βρέχει. Τώρα έρχονται από τα νότια, έρχονται κάτι φαινόμενα. Και από αύριο Πέμπτη θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αλλά οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έρθει και ένα δεύτερο φαινόμενο. Μέσα στο φθινόπωρο μας έτυχε, κοίτα να δεις, να έχουμε βροχές και φαινόμενα. Γιατί το έχουμε κάνει όλο blockbuster, ότι βρέχει μέσα στο φθινόπωρο, προσοχή, θα βρέξει. Και λες, μα είναι το λογικό, ρε παιδί μου, το έχουμε χάσει λίγο. Τέλος πάντων, σήμερα θα έχουμε πυκνή συννεφιά κατά την καθημερινή. Την πρόγνωσή της αύριο ήλιο, την Παρασκευή αραιή συννεφιά, το Σάββατο αραιή συννεφιά, πυκνή συννεφιά την Κυριακή και με θερμοκρασία στάνταρ 29 βαθμούς η ανώτατη. Ξεκινώντας από το 18. Από τους 18. Και μάλιστα στα βόρεια και σε διάφορα έτσι, χειμερινά κάστρα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα αρχίσουν να. Φαίνονται και οι πρώτες μονοψήφιες, οι ελάχιστες δηλαδή. Να επαναλάβουμε για όσους αυτό που λένε μπήκαν τώρα στην παρέα μας, ναι, ότι προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί. Η απολογία ήταν μαραθώνια, κράτησε μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι το πρωί και αποφασίστηκε η προφυλάκηση και των δύο. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Έγινε γενέθλια ο Ντόναλντ Ντακ. Τι ωραίος τύπος, της μεγάλης συμπάθεια, γιατί είναι και ο άτυχος της οικογένειας. Να περιμένεις ένα θείο να τον κληρονομήσεις, να μην πεθαίνει ποτέ, να σου έχουν φορτώσει τρία νύψια και να έχεις και έναν τυχερό αξάδερφο. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, αυτό με τον Καστόνε, μπορεί εσύ την ατυχία σου να μην την αντιλαμβάνεσαι. Να ζεις μέσα στην ευτυχία. Ακόμα και αν είσαι φτωχός. Και έρχεται ένας αξάδερφος που είναι, πώς να το πω, Big Bottom και να. Να καταλαβαίνεις εκεί ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα για σένα, γιατί υπάρχει πάντα ένας Γκαστόνε σε κάθε σόι.
1: Τα νύψια πιανού
0: ήταν. Τα νύψια ήταν. Κάπου είχε βγει, όχι, είχε βγει ένα story για το Χιούι, το Λιούι και το Ντιούι. Είχε βγει, αλλά δεν είναι δεδομένο. Μπορεί να είναι και να καλύψει μια άλλη ιστορία απονεμένη. Μπορεί να είναι ορφανά, εξόγαμα, δεν ξέρω.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Ωραίες απορίες έχεις και εσύ πάντα μέσα στο κουτσομπολιό. Πάντα την gossip πλευρά πιάνεις ενός δράματος.

Στους δρόμους πάλι μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισόπολη. Κόβριση μέχρι και Περιστέρι χαμηλά, μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο πριν την Αχαρνών. Και στην Αθηνών Κορίνθου. Αυτά είναι πρωινά κλασικά.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Και η Μαντούλα Ζαμάνη από VS in Concert με το πριν. Σήμερα η Καθημερινή έχει θέμα για ένα κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας που χάνεται και είναι τα μπιστρό. Κλείνουν συνεχώς μπιστρό στη Γαλλία. Το μπιστρό είναι το δικό μας καφενείο. Σε όλα τα χωριά υπάρχουν μπιστρό και μάλιστα είχε κλείσει ένα για 8 μήνες και ξανά άνοιξε και τρέχει ο κόσμος να μπει σε ένα χωριό γιατί είναι χώροι κοινωνικής ζήμωσης. Τα μπιστρό, βλέπετε που τα είχαμε κάνει κάποτε μόδα εμείς και πήγαινε στο μπιστρό και είχε γαλλική κουλτούρα. Κάτι σαν τα καφενεία ήταν. Και τώρα όμως είναι χιλιάδες τα λουκέτα και εξαφανίζονται τα καφέ μπιστρό και από τα μικρά χωριά, κυρίως από τα μικρά χωριά. Υπήρχαν στη δεκαετία, στις αρχές του 20ου, υπήρχαν 500.000 μπιστρό στη Γαλλία και τώρα έχουν μείνει 20 με 30.000. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αστιφιλίας, γιατί και στη Γαλλία φεύγουν από την Ήπεθρο και την επαρχία, της τηλεόρασης και των ψηφιακών υπηρεσιών που σε κρατάνε στο σπίτι, στις πλατφόρμες κτλ. Και στη σχέση των Γάλλων με το αλκοόλ έχει αλλάξει. Δεν πίνουν οι Γάλλοι, δηλαδή βγάζουν τον μποζολέ και κάθονται και το κοιτάνε. Εδώ ισχύει κάτι αντίστοιχο, το λέγαμε χθες με τα καφενεία, ότι κλείνουν τα καφενεία στα χωριά, που είναι ένα κομμάτι του τοπικού πολιτισμού και της κοινωνικής ζήμωσης. Στα χωριά χωρίς καφενείο δεν υπάρχει χωριό. Έχουμε φτάσει να μην έχουμε ιατρείο και να μην μας απασχολεί, αλλά το καφενείο πάντα απασχολεί. Και επίσης εκτός από τα καφενεία κλείνουν οι φούρνοι εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά λουκέτα στους φούρνους. Και ο πρόεδρος

0: Στη συντεχνία σαρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, ο κ. Καπλανής είπε ότι πανελλαδικά τα 3-4 τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε το πρόβλημα στην Ουκρανία, η εισβολή, η ρωσική, έχουν κλείσει περίπου 1500 σαρτοπία. Και σήμερα λειτουργούν περίπου 13.500 σαρτοπία. Αυξάνει ο αριθμός των λουκέτων. Και τι είναι η ακρίβεια, οι πρώτες ύλες που ακριβένουν πάρα πολύ, και ότι έχει δοθεί άδεια και σε άλλους χώρους, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, να πουλάνε ψωμί. Δεν είναι τίποτα τυχαίο δηλαδή.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Πριν πάμε για τις ειδήσεις στις 8 με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, να πούμε ότι όταν ψάχνεις κάτι να σε γλυκάνει μέσα στην ημέρα, συνήθως θέλεις να είναι νόστιμο, να είναι και ποιοτικό παράλληλα, να έχεις τα καλύτερα. Έχουμε λοιπόν τα λαδοκούλουρα Μάνα Τσατσαρονάκη. Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο. Έχουν φυσικές πρώτες ύλες, τις καλύτερες, και σου δίνουν αυτή την πλούσια, την αυθεντική γεύση που ψάχνεις. Και έρχονται και στη συσκευασία που ξανακλίνει και μπορείς να τα έχεις πάντα μαζί σου, φρέσκα, τραγανά, ωραιότατα. Είναι εξυπηρετικό πολύ αυτό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και Σοκράτη Μάλαμα στο Κατράκι. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Δίεση και νόνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Σοκράτης δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινε στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
13: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους δύο γιατρούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά την αναστολή φορτώσεων από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας και τις αναβολές παραδόσεων της Αράμκο σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και πάντα μια φωνή από δίπλα, μια έμπιστη φωνή, μια ζεστή φωνή, είναι η αλήθεια ότι σου δίνει ένα κουράγιο και ένα boost. Με την καλημέρα μας είμαστε στα 4 λεπτά μετά από τις 8, στο πρωινό της Τετάρτης, 16 του μηνός. Η είδηση της νύχτας ήταν ότι προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί και περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις από τα διάφορα που ερευνάει η αστυνομία για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που δημιούργησε έτσι πολύ μεγάλη, είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και βέβαια βομβαρδιστήκαμε από ειδήσεις, δεν είναι όλες ειδήσεις, υπάρχει πληθώρα, πρέπει να ξεχωρίσεις, να ξεδιαλύνεις, υπάρχει και με τα social media πια γίνεται χαμός και χάνεται η είδηση από το fake. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν, άρα σύμφωνα με τους ανακριτές υπάρχει κάποια ευθύνη, υπάρχουν αντιφάσεις και υπάρχει και ένα μεγάλο ανοιχτό έτσι ζήτημα με τον περίφημο ιατρικό τουρισμό, ότι περιλαμβάνει στην προσπάθεια να φέρουμε και εκεί τουρίστες, να υπάρξει κέρδος, και πώς δίδονται αυτά τα πτυχία. Λέγαμε χθες και την Καθημερινή, του μετά το ανέπτυξαν και τα καναλιά, το είδαμε χθες το πρωί από την Καθημερινή και το επικοινωνήσαμε, γι' αυτό το πτυχίο από τη Χονολουλού, που δεν είναι πτυχίο σέρφερ, είναι πτυχίο ιατρού, κβαντικής ιατρικής παρακαλώ, που λένε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο όρο. Δεν μπορεί να πει είμαι κβαντικός ιατρός. Επιστημονικά δεν υπάρχει. Μπορεί να το λε στους φίλους για πλάκα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι καθόλου πλάκα όσο συνέβησαν και βλέπεις ότι ήταν επιδοτούμενοι οι γιατροί σε συνέδρια, μίλαγαν και διαφήμιζαν αυτά τα περίφημα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης που γίνεται στο ιατρείο, στο χώρο, πάνω από τα ρούχα. Και θυμάστε την ταινία, θα σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα. Δεν τη θυμάσαι. Τέλος πάντων, και να λέει ο Υπουργός Υγείας στο ίδιο συνέδριο, τότε Υπουργός Υγείας, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνεται αιμοκάθαρση και στα ξενοδοχεία. Και σκολικοειδή τι θα μπορείς να κάνεις. Γιατί. Και τριπλό bypass στο ξενοδοχείο, στο πεντάστερο γίνεται. Δεν μπορείς να πας στο XXX. Αλλά μπορούμε να τα ανακατέψουμε. Είναι ωραία η ζωή. Είναι ωραία όταν γίνεται ένα κοκτέιλ. Δηλαδή στις μεθ να πηγαίνουμε για XXX. Να αλλάξει αυτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μην ακούμε όλο οχοχοχ, να ακούμε και κανά χαχαχ. Έχουμε Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: πίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Τα κεράσματα, μην ξεχάσουμε το μεταξύ. Η Εφημία εορτάζει σήμερα και η Νέα Χαλκιδόνα και η Εκκλησία εκεί. Και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά. Και στις Λουντμίλες ιδιαίτερως.

0: Και στην περίπτωση όμως του Μαζονάκη φάνηκε πόσο φλού και πόσο στον αέρα είναι τα πράγματα σε κάθε τομέα. Και βλέπεις ότι βγαίνουν τώρα υπουργοί και λένε συγγνώμη, δεν το είχαμε, έπρεπε να προστατεύσουμε από τους απατεώνες και τα λοιπά. Και ότι είχαν γίνει έλεγχοι αλλά δεν βρήκαν τίποτα γιατί τα άκρυβε, αφού οι έλεγχοι από ό,τι διάβαζα γίνονται με ραντεβού. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες θα έρθω κάτι στρίζει να σε ελέγξω. Θα είστε εκεί να πιούμε και ένα καφέ. Δεν μπαίνεις ευνηδιαστικά σαν την εφορία. Που και αυτή κάποια στιγμή συνειδητοποιείται, αλλά δεν είναι το επίσημο, το official τέλος πάντων. Πας έτσι και τα είχαν λέει βγάλει στον μπαλκόνι τα μηχανήματα. Πώς βγάζεις το πλυντήριο στον μπαλκόνι, δεν χωράει στην τουαλέτα. Βγάζεις τα μηχανήματα στο κολονάκι και τα βλέπαν από κάτω περνώντας οι άνθρωποι και σου λέγανε τι είναι αυτά τα περίεργα μηχανήματα. Αλλά είναι με ραντεβού. Οι έλεγχοι. Οπότε τι περιμένεις από τους ελέγχους. Πώς να είναι οι έλεγχοι και πόσο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί να είναι. Και το ζήτημα είναι, ξέρετε, ότι έχουμε δικαστεί ακόμα και σε ένα θάνατο ενός ανθρώπου για το γιατί ο κόσμος τα ανταποκρίθηκε τόσο πολύ, γιατί έτσι αισθάνθηκε. Αισθάνθηκε ότι έπρεπε να ανταποκριθεί. Τον ένιωσε δικό του άνθρωπο, ότι χάνει κάποιον που μπορεί να είναι η μνήμη, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και πήγε. Και είχαμε αυτή την ανταπόκριση. Τι να κάνουμε τώρα, γιατί βλέπω γράφονται διάφορα για τα καρφιά, στα φέρετρα κτλ. Και τα φέρετρα της τέχνης. Η τέχνη από χαμηλά ξεκινάει. Ο Χατζηδάκης. Πήγε στα υπόγεια για να βρει το ρεμπέτικο. Ο Θεοδωράκης στις πρώτες ύλες τις πήρε από το λαό. Δεν ξεκινάει από πάνω. Η τέχνη αν είναι από πάνω, αν είναι πάνω-πάνω, είναι κάτι αποκομμένο από όλα. Δεν είναι τέχνη. Δεν κάνεις τέχνη, κάνεις εντύπωση. Τέλος πάντων, και δέχτηκε κριτική στη συγκεκριμένη ανάρτηση και η δημιουργός που την ανέβασε είπε: δεν ήθελα εγώ να θίξω κανέναν. Απλά εσείς δεν καταλάβατε τι ήθελα να πω, γιατί στα γράμματα διάφορα τέτοια έγραψα. Και είμαστε σε αυτό τώρα. Σταμάτηση. Και πάμε τώρα να δώσουμε και στο κράτημά μας το Κατράκιο τις νίκες που έχουμε πέντε διπλές για την πρώτη συναυλία Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Δίεση και όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα μάλα μας και αποστολή στο 54301.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Έτοιμος ήσουν. Περιμένουμε και κάτι συνευχές σήμερα. Αλλά θα επιστρέψει ηλιακάδα τις επόμενες ημέρες. Και μια σταθερότητα της θερμοκρασίας κάτω από τους 30, που είναι καλό αυτό.

0: Να, από παντού μπορεί να έρθει η έμπνευση, αυτό θέλουμε να πούμε, και ο Μαρκ Νόπφλερ με την καταπληκτική κιθάρα του. Αυτό το τραγούδι, το κλασικό πια τραγούδι, το εμπνεύστηκε από ένα αποτυχημένο συγκρότημα που ήταν, πήγε σε ένα pub και βρήκε κάτι τύπους μέσα και παίζανε σχεδόν μόνοι τους και ο τραγουδιστής είπε «Είμαστε οι Σουλτάνοι του Swing». Εμπνεύστηκε ο Νόπφλερ και έγραψε την τραγουδάρα. Αλλά γύρω από το τραγικό γεγονός όμως της απώλειας του τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη, βλέπεις ότι παίζουν διάφορα τώρα με σενάρια, με διάφορα τέτοια, και με το τι ακριβώς συνέβη και πώς και για να δούμε να ανοίξουν και τα τηλέφωνα, να δούμε τις επαφές, να δούμε τα πάντα, γιατί θα ανοίξουν τώρα. Βέβαια δεν θα, όταν ανοίξουν τα τηλέφωνα δεν θα μάθεις τι είπαν με όποιον είπανε και με όποιον μιλήσανε, θα μάθεις ακριβώς ότι μιλήσανε, αλλά οι διάλογοι δεν είναι. Αν το, κανονικά δεν πρέπει να το μάθεις, είναι ζήτημα δικογραφίας, αλλά κάπως διαρρέουν όλα αυτά, κάπως βγαίνουν κάποια στιγμή, έτσι είμαστε εμείς εδώ. Και βλέπεις ότι ο Γεωργιάδης, που και γι' αυτό είπε συγγνώμη και τα λοιπά, είπε και για την παχυσαρκία, ότι πώς είναι δυνατόν να είμαστε φτωχοί, σύμφωνα με την Eurostat, να δηλώνουμε φτωχοί και να είμαστε παχύσαρκοι. Γιατί η παχυσαρκία είναι ζήτημα φθηνού υλικού, φθηνής τροφής. Αυτό είναι η παχυσαρκία. Δεν το κάνεις, την κυλίτσα, δεν την κάνεις από το φουαγκρά. Δεν είναι φουαγκρά αυτό. Είναι κάτι τρανς λιπαρά της πλάκας που την κάνουν την κυλίτσα και τα ψωμάκια εδώ στο πλάι. Και είπε επίσης και για το επίδομα ανεργίας, γιατί έχει άποψη για όλα, γιατί έτσι πρέπει. Και είπε, γιατί βλέπετε πώς έρχεται τώρα, πώς δουλεύει το Μαρινάκης πάρα πολύ. Αυτό που είπε και πετάχτηκε και ξαφνικά βγήκε και ραμαίος, είπε όχι, είναι ανταποδοτικό, γιατί σήμερα γράφουν τα νέα, κάποια εφημερίδα τώρα ήταν νέα η Καθημερινή, ότι πήρε τηλέφωνο ο Κυριάκος και της είπε βγες και διέψευσε. Είναι προσωπική άποψη ενός κυβερνητικού εκπροσώπου αυτό. Δεν μπορεί να το λέει. Και ο Βορύδης τον δούλεψε μια χαρά, είπε να το δούμε όλο το πράγμα. Βγήκε και ο Γεωργιάδης, κάτι ανάλογο είπε. Γιατί η επιδότηση της εργασίας, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει τώρα, έχει κενά ο τουρισμός πολλά. Αν εσύ παίρνεις επίδομα, πάντα και σπουδάζεται επιστήμονας, αφού δεν τραβάει η επιστήμη. Τι θέλετε δουλειά μετά όταν μένετε ανεργοί? Σου λέει, θα πάρεις το δίσκο, να γίνεις κβαντικός μεταφορέας τροφών και αφεψιμάτων.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Το βασικό είναι να βρεις δουλειά εκεί που υπάρχει. Μην κάθεσαι και μου έχεις τουπέ, είμαι επιστήμονας. Πιάσε το δίσκο, σερβίρε τον τουρίστα. Να δεις τι ωραία που είναι. Να κάνεις και γνωριμίες, μην είσαι μέσα στο εργαστήριο κλεισμένος με τις σωλήνες συνέχεια και διάφορα άλλα τελείως αντικοινωνικά. Και Μίλτο Πασχαλίδη, έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη σε ένα τραγούδι που έγινε γνωστό από τον Θέμη Αδαμαντίδη από τη δεκαετία του 80. Παρακαλώ, εδώ Δίας 101,3. Λέγαμε για τον Μίλτο Πασχαλίδη, για το Λυκαβητό, για την πρώτη συναυλία του. Έχουμε 5 διπλές 23 Σεπτεμβρίου. Μην ξεχνάτε το mail σας όταν σας το ζητάμε. Δίας κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που έχει σήμερα καθημερινή ως τίτλο. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Υπάρχει αντίστροφη βαθμολογία. Και λένε στην έρευνα της Πίζα, την περίφημη που έβγαλε τους μαθητές, ότι δεν έχουν και. Δεν κατανοούν και τα κείμενα, δεν πάνε καλά και στα μαθηματικά. Αλλά οι μαθητές λένε ότι είναι καθηγητές που κάνουν διεκπαιρεωτική διδασκαλία, και δεν τους εμπνέουν. Δεν περνάει δηλαδή στο κοινό αυτό που θέλουν να πούνε. Και μάλιστα υπάρχει μια φράση μαθητή που νομίζω ότι είναι όλη η παιδεία η σημερινή. Κύριε, μην αγχώνεστε, θα τα μάθουμε στο φροντιστήριο. Εδώ μαζί μας και η Ιζωμάτ, με το Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες καθεκτήριου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση, εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία, έχουν έμπειρη τεχνική υποστήριξη και είναι πάντα στο πλευρό σας. Είναι 5 τα συστήματα. Εσείς θα διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στο κτίριό σας, στο σπίτι σας, σε οτιδήποτε. Λέγαμε λοιπόν για το ρεπορτάζ με βάση τα αποτελέσματα της Πίζα για την παιδεία του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή. Αποτελέσματα αναδεικνύουν σαφή και οριζόντια υστέρηση της Ελλάδας ως προς την υποστήριξη που οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το πρωινό σου,
10: το καλύτερο.
9: Το απογευματινό σου break,
11: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
9: το καλύτερο.
11: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
9: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
0: Δίεση 101,3.
12: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
13: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
14: Έτοιμος για αύριο!
13: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Ο χρόνος τρέχει. Εσύ όχι. Θες καφέ και σνακ στο παράθυρό σου, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου? Delcaro Drive-Thru. Εύκολα, γρήγορα, χαλαρά. Χαϊδάρι, Παιανία, Μανίδη. Και τώρα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Παλίδια σε έναν ικαριώτικο ηλεκτρικό, ένα ικαριώτικο στην Πρίζα. Εδώ Δίες 101,3 στο μέσο της εβδομάδας είμαστε. Πες και στα μέσα του Σεπτεμβρίου, 16 έχει ο μήνας. Συννεφιασμένα πηγαίνουμε, φθινοπορεινά πηγαίνουμε. Έχει πέσει και θερμοκρασία, καλό είναι αυτό. Κάποιες βροχές έρχονται από εδώ και από εκεί. Χθες έβρεξε και στην περιοχή μας, εκεί στα δυτικά, στην ηρωική Πετρούπολη. Ναι, δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν άκουσα κάποια στιγμή κάτι, ξέρεις, σαν βροχή. Αλλά το κατάλαβα από τη μυρωδιά. Γιατί σε εμάς, ξέρετε, στα δυτικά δεν μυρίζει βροχή. Μυρίζει χωματερή. Έχουμε ακόμα καλύτερες προσλαμβάνουσες και ως φρυτικές μνήμες, γιατί υπάρχει και τέτοια μνήμη. Μόλις βρέξει, μυρίζει το σύμπαν. Κλείνεις τα παράθυρα. Αντί να τα ανοίξεις, να πάρεις βαθιές ανάσες, κλείνεις τα παράθυρα. Εκεί στα όμορφα δυτικά. Και με την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει και με τις παράνομες χωματερές που παίρνουν παρατάσεις και συνεχίζουν. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1977 πεθαίνει η Μαρία Κάλλας. Η οποία είχε πει. Δεν θα σκότωνα τους εχθρούς μου, αλλά θα τους έκανα να γονατίσουν. Γιατί μπορώ και...
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Τα αφήνει όνειρα η ζωή.
1: 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Όσοι έχετε παιδιά, ξέρετε το τι θα πάρω μαζί μου για κολατσό είναι μια ερώτηση που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Και μια εξαιρετική λύση που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους είναι τα λαδοκούλουρα, το μάνα, τσατσαρονάκι, ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο και φυσικές πρώτες ύλες. Νόστιμη ποιοτική επιλογή για το κολατσό των παιδιών, στο σχολείο και αλλού.

0: και προκάλεσε τη μάλα μα παραπομπή.
1: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Προβλήματα στους δρόμους σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Νεφέλη Βασούλη και Ορέστης Ντάντος. Λέγαμε λοιπόν για τους δρόμους που είναι πολύ δύσκολοι αυτή την ώρα. Και η παραλιακή έχει πρόβλημα από το Φλίσβο μέχρι και τον Πειραιά, μέχρι και το λιμάνι. Και οι γύρω δρόμοι από το λιμάνι του Πειραιά έχουν πρόβλημα. Και ο Κηφισός έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι και χαμηλά, μέχρι Καβάλας. Και η Καβάλας από το Περιστέρι προς την Αθήνα, πριν από την Εθνική Οδό. Και η Αττική Οδός από Ζεφύρη μέχρι Λυκόβρηση. Και από κυρίως Γέρακα, Αγία Παρασκευή μάλλον, μέχρι και Βρυλίσια. Πλησιάζει Κηφισίας και από Ανθούσα το ίδιο. Και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα χαμηλά, Αμπελόκηπους και η Σιγρού από τα μισά της περίπου προς την Αθήνα. Γενικώς έχουμε θέματα. Δεν υπάρχει και ο τακτήλιος ακόμη. Τον Οκτώβριο επιστρέφει, δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία. Αλλά υπάρχει αυτή η ελευθερία της μετακίνησης και στο κέντρο της Αθήνας. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με το πετρέλαιο που ανεβαίνει και το νιώθουμε εμείς καθημερινά στα αυτοκίνητα, στα γιοτακή, σε οτιδήποτε κινείται τέλος πάντων. Αλλά τι δημιουργεί όλο αυτό. Πολύ ανάλαφρα μπορώ να πω. Θα έχουμε και ξεκινάνε αποσύρσεις πλοίων λόγω του κόστους καυσίμων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ξεκίνησαν οι πρώτες αποσύρσεις, το γράφουν τα νέα σήμερα, για πρώτη φορά τόσο νωρίς τα τελευταία χρόνια, 3 συμβατικά επιβατικά οχήματα αγωγά που εξυπηρετούσαν τις γραμμές της Ραφίνας και των Δωδεκανήσων αποσύρθηκαν από τα δρομολόγια τους. Αποσύρθηκαν γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα. Έτσι, δηλαδή, ο καθένας παίρνει το πλοίο, του φεύγει. Αφού υποτίθεται και το γράφει η εφημερίδα ότι σήμερα ένα συμβατικό πλοίο δρομολογείται υποχρεωτικά για 12-μηνη περίοδο. Πώς αποσύρονται τα πλοία? Και μάλιστα οι εφοπλιστές και παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι το μοντέλο πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει ευέλικτο, θα το βλέπεις στο νησί. Επιστρέφουμε στις εποχές Δημητρούλας. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα και πολύ. Γιατί παλιά το απολάμβανες. Είχες αυτή τη χαρά του ταξιδιού. Δεν την έχουμε πια και μας προσφέρεται ξανά. Πολύ ανάλαφρα και πολύ άνετα, χωρίς να ισχύουν νόμοι από ό,τι φαίνεται, αφού είναι για το δεκάμινο και δεν μπορείς να το αποσύρεις. Αλλά αποσύρονται. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Στις 9 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτόπουλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, ενώ στη 1 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικοί έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν στις φυλακές του Αυλώνα. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά την αναστολή φορτώσεων από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας και τις αναβολές παραδόσεων της Αράμκο σε ευρωπαϊκά δηλητήρια, κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες θερμοκρασίες στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: και κάτι βράδια εκεί στα ψηλά, γιατί έρχεται η συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πέντε διπλές για την πρώτη του δύο συναυλίες θα δώσει την επόμενη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Οπότε, αν θέλετε να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις με το γνωστό τρόπο, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ έχει ωραία απορία ο Άκης, γιατί έρχεται από την Κινέτα, από Λουτράκι, κάπου εκεί και λέει καλημέρα. Μια ερώτηση. Τα παλιά χρόνια στα κτέλ πάνω έγραφε πάνω από τον οδηγό η πινακίδα «Μην ομιλείτε στον οδηγό» και δίπλα άλλο ταμπελάκι που έγραφε «Αριθμό ορθίων και καθημένων». Ναι, όντως ισχύει. Δηλαδή τώρα που δεν βάζουν πια το ταμπελάκι, είναι επειδή μπορεί να μιλά ο οδηγός όσο θέλει, γιατί από Κινέτα και μετά μέχρι το Παλατάκι γλώσσα να έχει βάλει μέσα. Ας τον αραιάκι. Ο οδηγός, ναι. Γιατί και η ταμπέλα έλεγε μην ομιλείτε στον οδηγό. Δεν λέει μην σας μιλάει ο οδηγός. Ο οδηγός είχε το ελεύθερο να μιλάει όσο θέλει και να λέει και ό,τι θέλει. Και ας τον να εκφραστεί. Ξέρεις, οι άνθρωποι που μιλάνε έτσι μόλις βρουν ευκαιρία. Γενικά όταν βγουν έξω μέσα δεν μιλάνε πολύ. Οπότε ξεσπάνε. Φαντάζομαι ότι θα γράφει αυτό στα social.
1: Όταν ακούτε

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Παίζουμε και απόψε Ευρώπη. Εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε και διχασμένοι τώρα με το Μεντιλίπαρ, με τον τρόπο που έφυγε. Με μια γιαγγελόνια. Την ξέρεις? Σαν σειρά στο Netflix ακούγεται. Δεν ξέρω την ομάδα, αλλά είναι λίγο από την Πολωνία.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και κοιτάξτε, δεν είναι τα φιλετάκια, τα μοσχαρίσια που είναι τα πιο περιζήτα. Υπάρχουν άλλα φιλέτα, λίγο πιο μεγάλα και πολύ πιο περιζήτα και πολύ πιο ακριβά. Σήμερα, ρεπορτάζ Καθημερινής αναφέρεται στην αγγελία πώλησης νησίδων και κομματιού έκτασης, δηλαδή στην πόλη Εγώ. Αυτό το ανέγκυχτο και προστατευόμενο νησί. Βγήκαν αγγελίες για την πώλησή τους. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου γράφει για την αγγελία για την πώληση έκτασης στην πόλη Εγώ από τους τελευταίους ανέγκυχτους παραδείσους της Κυκλάδας. Εμφανίστηκε στο διαδίκτυο και άλλη μία για την πώληση της νησίδας Καρδιώτισσα κοντά στη Σίκινο. Διατίθεται για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Όμως υπάρχει νόμος που τα προστατεύει όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, ας πούμε στην πόλη Εγώ επιτρέπεται μόνο η ανακατασκευή υφιστάμενου κτίσματος, ενώ στην Καρδιώτισσα η δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης είναι ακόμα υποδιερεύνηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν επιτρέπεται η ανακατασκευή υφιστάμενου κτίσματος, τι δυνατότητες δίδονται πάνω σε αυτή την ανακατασκευή, γιατί το έχουμε δει κι αλλού. Κοιτάξτε στο Τατόι. Κάηκαν, μόλις είχε σβήσει φωτιά και βγήκε ένα ξενοδοχείο από το πουθενά. Μέσα στο Τατόι. Οι άλλοι έσβηναν ακόμα ή έκοβαν τα δέντρα, τα καμένα.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Το οποίο παραμένει εκεί γιατί γίνονται ενστάσεις επί ενστάσεων, όλα αυτά, ξέρετε, τα όμορφα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Διαλέξτε εσείς το σύστημα που σας ταιριάζει και όλα θα είναι όπως τα θέλετε. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, 5 πιστοποιημένα συστήματα και αξιόπιστα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου, δεκαετής εγγύηση, εξειδικευμένα συνεργεία πάντα στο πλευρό σας.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ μου γράφει και η Σοφία για τον Γιώργο Μαζονάκη ότι δεν τον άκουγε, ότι δεν ήταν στα ακούσματά της, αλλά όσο λέει προχωρήσει ο καιρός και τον έβλεπε και τηλεοπτικά στο Voice και έμαθε και το γύρο, το καλό που έκανε, η σχέση του με τους ανθρώπους και τα λοιπά, η ανθρωπιά του, τόσο το συμπαθούσε και έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ήταν πιστός, ήταν χριστιανός και ταυτόχρονα ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν ξεχώριζε ανθρώπους, το είχε δηλώσει κιόλας κάποια στιγμή σε σχετική ερώτηση. Δεν έβαζε το μίσος στην πίστη. Γιατί βλέπεις πολλούς σήμερα που είναι πολύ χριστιανοί και άμα μπει στο προφίλ τους, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αγαπήσει ούτε τα ρούχα τους, όχι το Χριστό. Ο Μαζονάκης λοιπόν ήταν κάτι άλλο. Ήταν πιστός και ήταν άνθρωπος που αγαπούσε και βοηθούσε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Εδώ μαζί μας είναι και τα Μάνα Τσατσαρονάκη. Λαδοκούλουρα. Σίγουρη φιλόξενη επιλογή και καλεσμένοι να σου έρθουν. Δηλαδή θα τα βγάλεις, θα μείνουν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι, θα φύγουν πολύ ευχαριστημένοι τουλάχιστον από τα εδέσματα και τα κεράσματα. Όπως τα φωντάνε, αλλά τώρα έχει Μάνα Τσατσαρονάκη. Είναι πορτοκαλί κανέλα, είναι χαρούπι. Έχει και επιλογή χωρίς ζάχαρη. Τρεις εκδόχες για να βρει ο καθένας αυτή που του ταιριάζει. Γιατί όταν κάτι συνδυάζει παράδοση με ποιότητα και γεύση, κερδίζει. Και καλεσμένος κερδίζει.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και βλέπουμε τώρα πώς το μίσος εξήλθε ιδρυμάτων. Και θα μας απασχολήσει πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάνε τα κανάλια και στείνονται έξω να δουν έναν καταδικασμένο και εγκληματία και να ζει να βγαίνει. Τι ωραία που το ξανακάνουμε μόδα όλο αυτό.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το πρωινό σου,
9: το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break,
10: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
8: το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
0: Δίεση 101,3.
11: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και Νίκος Πορτοκάλογλου, μην ξεχνάτε ότι σας έχουμε και Σοκράτη Μάλαμα στο Κατράκιο της Νίκαιας. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και τις διεκδικείτε με μήνυμα, SMS και με το mail σας. Μην ξεχνάτε, δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και mail, γράψτε δίπλα Μάλαμα, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Καλημερίζουμε και πάλι εδώ δίεση 101,3 και πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Ο Κώστας Τρυπολίτης γεννιέται σαν σήμερα, πολύ σημαντικός στιχουργός. Ο David Copperfield έχει γενέθλια το 56, πόσο γίνεται αυτός ο μάγος? 70 γίνεται. Ακόμα να έρθει να εξαφανίσει την Ακρόπολη μαζί, υποσχεθεί θα την εξαφανίσει. Γιατί να εξαφανίσει την Ακρόπολη, δεν μπορεί να εξαφανίσει κάτι άλλο. Το χρέος δεν μπορεί να το εξαφανίσει. Ένα μας έμεινε να δείχνουμε. Ήθελε να το εξαφανίσει, ευτυχώς δεν ήρθε. Αλλά μα έρθει, έχω εγώ να του δείξω. Εξαφανίσει αυτό, εξαφανίσει αυτόν, εξαφανίσει εκείνον, όχι σε ένα άλλον. Αλλά γενικά ναι, υπάρχουν επιλογές. Σας στην Ακρόπολη ήσυχη. Και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πεθαίνει σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο ακριβώς, αυτός ο ωραίος. Όχι μόνο του Hollywood, δεν ήταν τόσο το πρότυπο του Hollywood, ήταν το πρότυπο του κινηματογράφου και ήταν και με το περιβάλλον, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ, έκανε και το Sundance, αυτός δεν το έκανε, ναι. Το φεστιβάλ, δεν θυμάσαι. Πολύ αδιάβαστο σε βρίσκω σήμερα. Τέλος, είχε πει ο Ρέντφορντ ότι όταν ήμουν παιδί κανείς δεν μου έλεγε ότι ήμουν όμορφος. Μακάρι να το είχαν πει, θα περνούσα καλύτερα. Και εμένα δεν μου το έχει πει κανείς. Εσένα το έχει πει?
1: Ούτε τώρα.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Και είχε πει επίσης ότι τα υγιεινά τρόφιμα μπορεί να είναι καλά για τη συνείδησή μας, έτσι να είμαστε καλά. Αλλά τα κάτι μπισκότα συγκεκριμένα έχουν πολύ καλύτερη γεύση.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Και ο Μίκι Ρούρκ έχει γενέθλια 9,5 εβδομάδες. Πόσοι δεν κυλίστηκαν και πόσες δεν κυλίστηκαν στα κρεβάτια με τα φρούτα, με τις λαχανίδες ανάμεσα. Είναι 70 κάτι, αλλά εντάξει, είναι λίγο περίεργη η περίπτωσή του, έτσι δυστυχία από τα παιδικά χρόνια, τα δυστυχισμένα ξεκίνησαν όλα. Το 52 γεννημένος ο Μίκι Ρούρκ.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More, για να έχετε αμέσως ίντερνετ, να έχετε γρήγορο ίντερνετ, να έχετε γρήγορη εξυπηρέτηση. Γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα σας απαντάνε, είναι έξυπνο, πολύ έξυπνο το σύστημα, και υπάρχει και το Call Me Back, που σημαίνει ότι πατάς ένα κουμπάκι στο app της Nova και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε τι θέλετε κύριε ή κυρία. Και είναι πολύ γρήγορο όλο αυτό, και περισσότερα στο nova.gr.

0: φτιαγμένα από νερό. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Κωνσταντίνο Ηλιόπετρα είναι αυτή, ο Σοκράτης Μάλα μας που ανεβαίνει στο κατράκιο της Νίκαιας. Θα δώσει συναυλίες και την πρώτη του συναυλία έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Δίπλα γράψτε Μάλα μας, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Επειδή βλέπω ότι και μάλιστα και οι τράπεζες στέλνουν όλο και πιο πολλά μηνύματα προσοχή στα fake, μη σας πάρουν τα λεφτά μας. Τα στέλνουν αυτά και σου επιστούν την προσοχή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν αυξηθεί πολλοί απάτες και με τους κωδικούς και τα λοιπά. Η τράπεζα λέει μην τους δίνετε πουθενά και τα λοιπά. Για να αποποιηθούν και λίγο ευθύνες, γιατί μετά έχει ευθύνη η τράπεζα. Έχει βγει διαδικασμένο. Όταν σου πάρουν τα χρήματα, δηλαδή πρέπει να προβείς ορισμένες ενέργειες. Αλλιώς έχει ευθύνη και έχουν επιστραφεί χρήματα. Έχει βγει απόφαση. Αλλά είναι πάρα πολλά όντως. Χθες δηλαδή οδηγούσα και χτύπησε το κινητό και έβαλα την ανοιχτή και μου είπανε στα αγγλικά, ήταν το Police Department και μου είπε ότι έχω suspicious activities. Και λέω, με πήραν είδηση, έψαχνα να δω, να κρύψω ότι είχα. Δεν ήταν, ήταν απάτη. Το θέμα είναι ότι κάθισα και κοίταξα το τηλέφωνο μετά, το αναζήτησα, δεν υπήρχε πουθενά στον τηλεφωνικό κατάλογο, ενώ ξεκινούσε από 697. Ήταν ένα ελληνικό τηλέφωνο ελληνικής εταιρείας. Οπότε, ναι, θέλει πολύ προσοχή, πολύ ψάξιμο, όχι μόνο από εμάς και από τις αρχές.
3: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
4: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
3: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Στην αρχή λέω είναι το ελληνικό FBI για να μιλάει στα αγγλικά, γιατί είναι λίγο. Και είδα, ναι, και είδα και στις τσάντες απάνω που παίρνουν διάφορα αποδείξεις από εγκλήματα, γράφουν evidence, δεν γράφουν αποδείξεις.

0: Υπάρχει και είδηση για τη σύλληψη ενός νεαρού 19χρονου, ο οποίος είχε στο αυτοκίνητο, στα Νολιώσκα τον εσυλάβανε, 14 ηχεία σε 4 τροχούς και ενισχυτές και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι είναι σε αυτά τα πιο μικρά, που λες πώς χώρεσαν όλα αυτά εκεί μέσα και όμως καταφέρνουν να τα χωράνε. Δεν βάζουν επιβάτες καθόλου. Ούτε αυτοί μπαίνουν στο τέλος. Αλλά χωράνε τα ηχεία και τον πιάσανε την ώρα της δουλειάς, δηλαδή την ώρα που βάραγε μέσα στους δρόμους και ασκήθηκε δίωξη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Του μεταξύ, ένα τέτοιο μικρό, είδα κάποιο στην Αμερική, το έκανε πιτσαρία. Για να μην νομίζουμε ότι έφτασε στα άκρα ο συγκεκριμένος εδώ με τα ηχοσυστήματα. Το έκανε πιτσαρία και ανοίγει πίσω, έχει τα σκεύη για την πίτσα, τα υλικά τα φτιάχνει από το σπίτι και γυρνάει όπως γυρνάνε οι καντίνες και μοιράζει πίτσες. Τις ψήνει επί τόπου δηλαδή, μέσα στο συγκεκριμένο. Χώρεσε πιτσαρία, γι' αυτό δεν είναι κάτι το περίεργο. Και βγάζει 20.000 το μήνα, να το κρατήσουμε κι αυτό.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα θα κλείσω μια ενδιαφέρουσα, πραγματικά ενδιαφέρουσα είδηση, γιατί το βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη, για όσους ξέρουν και ψάχνουν το παρελθόν, γιατί όταν κάνει comeback κάτι, μην κάνεις μετά ότι δεν ξέρεις και είσαι αθώος του αίματος. Το βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη «Δοσύλλογοι», που είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο για να μελετήσουμε την περίοδο της κατοχής και τους κουκουλοφόρους και πώς πήγε το πράγμα, θα βγει στο θέατρο σε έργο από το θέατρο Χώρα. Μου φαίνεται, επειδή είναι ένα ιστορικό βιβλίο, δεν είναι μυθιστόρημα, δεν ξέρω πώς θα μεταφερθεί. Ελπίζω με τον καλύτερο τρόπο, γιατί θέλει πολύ μάζεμα, θέλει πολύ θεατρικοποίηση, δεν είναι εύκολο. Αλλά βγαίνει, μπορείς να το δεις κιόλας. Όχι να το διαβάσεις, να το δεις και μπροστά σου τι γινόταν εκείνη την εποχή. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα και αυτήν την ώρα με το Nova More, που αλλάζει την εξυπηρέτηση και την αναμονή την εξαφανίζει, premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα εξυπηρετηθείτε και μπορείτε να καλέσετε κι εσείς πατώντας το κουμπάκι, να πατήσετε ένα κουμπάκι στο app και υπάρχει η υπηρεσία Call Me Back. Οπότε σε λιγότερο από ένα λεπτό σας έχουν πάρει πίσω και σας λένε τι θέλετε, τι επιθυμείτε. Οπότε τώρα είναι η ώρα για Nova. Έχουμε χρόνο εδώ με το Χαρούλη στην εισαγωγή, να τα πω τώρα να δώσω. Βάλ' το και το ρισκάρουμε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Δεν έχουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πασχαλίδη θα σας έδινα, αν ξέρετε τον τρόπο, στείλτε. Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
9: Πού σε ρε σκυλέ?
10: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
9: Γάτα είσαι.
10: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
9: Ναι, έχει και για σένα.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
13: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά την αναστολή φορτώσεων από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας και τις αναβολές παραδόσεων της Αράμκο σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στα 10 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει η ΑΔΕΔΗ στην Κυριακή με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη ΜΙΕ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση έχουν προγραμματίσει και φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Ένα από τα μεγάλα τραγούδια της διεθνούς δισκογραφίας είναι ο Phil Collins, In the Air Tonight, και γραμμένο για διαζύγιο, παρακαλώ, με πάρα πολύ θυμό. Το οποίο θυμό τον αντιλαμβάνεσαι τώρα και στο παίξιμο των drums. Φανταστείτε ότι ο Phil Collins εκείνη την περίοδο είχε εγκαταλείψει τους Genesis και έγραψε ένα ολόκληρο άλμπουμ γεμάτο με μηνύματα προκειμένου να την κάνει να γυρίσει πίσω. Τελικά δεν συνέβη αυτό. Έμεινε πάντως η προσπάθεια. Ο DS 101,3 είναι εδώ στην παρέα σας. Ξυμνήσατε με Θεόφιλο Δουμάνη. Μαζί θα πορευτούμε τώρα έως τη μία. Πάνω Συγνατιάδης και Έφη Γαλώνη. 2-11-189-10-13. Κρατήστε το τηλέφωνό μας για τις ερωτήσεις σας, για τις καλημέρες σας. Και στο www.ds.gr είναι που συνδέεστε καθημερινά εδώ μαζί μας διαδικτυακά.

0: Και πολύ μας ένιαξε. Αυτό έχω να σχολιάσω, διότι έχω μεγαλώσει και εγώ σε επαρχία όπου συνεχώς αυτό άκουγα. Μην πει ο ένας τίποτα, μην πει ο άλλος, ο γείτονας το ένα το άλλο. Και τελικά καταφέραμε να μεγαλώνουμε με ενοχές. Ήρθε η αποενοχοποίηση, ευτυχώς, σχετικά νωρίς. Όταν έρχεσαι στην Αθήνα, βλέπεις ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και το λέω γιατί τελικά δεν πρέπει να μας νοιάζει για τους γύρω-γύρω να είμαστε εμείς καλά. Αυτό νομίζω πως είναι το σημαντικό και οι δικοί μας άνθρωποι. Να ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες παρακολουθείτε στο Instagram τις ιστορίες πίσω από συγκεκριμένα τραγούδια, όπως τις μοιράστηκε η Νατάσα Αποφίλη με τον δικό μας Θεόφιλο Δουμάνη, και ειδικά πίσω από το Δεμένη. Θα πρέπει να πω ότι υπάρχει μια διάθεση τέλος πάντων να χωρίσουν λίγο τα τσανάκια τους για ένα διάστημα, ένα διάλειμμα. Το είπε ο Καραμουρατίδης έτσι όπως συναντήθηκαν. Έγραψα και εγώ, λέει, κάτι τραγούδια, απάντησε ο Βαγγελάτος. Διάβασε το Δεμένη Αποφίλη, συγκινήθηκε. Φύγαν μετά με χωριστά ταξί, άρπαξε όμως το πάκο με τους στίχους ο Θέμης και έφυγε. Και μετά ειδοποίησε, ελάτε αύριο, σας έχω έτοιμα τα τραγούδια. Πολύ ωραίο. Και όλο αυτό σας το λέω διότι έχω προσκλήσεις για Νατάσα Αποφίλου για τη δεύτερη συναυλία της στο Θέατρο Βράχων, με την οποία κλείνουν, πώς να το πω, έναν κύκλο 20 χρόνων, 20 χρόνια μέτρημα, που συνεχώς χάνεται αυτό το μέτρημα. Ο νέος κύκλος ανοίγει με το όλα τέλεια. Ένα βήμα μετά βρίσκουν άλλη μια αφορμή να επιδοθούν σε ένα μέτρημα ζωής για τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους σε εκείνους και τον κόσμο. Μας Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Αποφίλου, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock and roll.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Φεστιβάλ Ηλιούπολης. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Υγεία. Ενεργείο.
6: Υγεία.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
12: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να το και το μέτρημα. 20 χρόνια μέτρημα. Αυτά τα ωραία τα ζήσετε στο Θέατρο Βράχου. Να τάσα από φίλου, είπαμε, έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό που μας έρχεται τώρα είναι το βράδυ. Δίες κενό Μποφίλιου, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Πληροφορήθηκα ότι αναβλήθηκε και η συναυλία του Γιάννη Κότσιρα λόγω βροχής που έπιασε εκεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Θέλω να πω, χθες ήταν λίγο μοιρασμένα τα πράγματα. Η συναυλία του Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό έγινε κανονικά. Κάτι ψυχάλες είχε μόνο το κέντρο. Σε διάφορα σημεία της πόλης όμως έριξε και μπόλικη βροχή. Ο ίδιος όμως βγήκε και τραγούδησε για λίγο. Έτσι, η ακαπέλα περίμενε και ο άνθρωπος κανονικά να γίνει συναυλία, αλλά δεν. Θα βρεθεί, να ξέρετε, άλλη ημερομηνία και τα εισιτήριά σας θα ισχύουν κανονικά.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αν το τραγουδάτε και εσείς δυνατά, όπου βρίσκεστε, ειδικά αν είστε μόνοι, είστε νομίζω στη σωστή παρέα. Ενημερώνω ότι γυρίζετε και η συνέχεια του Dirty Dancing μέσα στο 2026. Πολλοί είμαστε εμείς που θα θελήσουμε να τη δούμε στους κινηματογράφους, να θυμηθούμε χρόνια εφηβείας, έστω και χωρίς τον Patrick Swayze, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Από σήμερα έως και τις 22 Σεπτεμβρίου έχουμε και την εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με πάρα πολλές δράσεις εδώ στην Αθήνα, συμπερίληψης κιόλας. Θα σας πω αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων με την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου. Τις συμμετοχές σας θέλω, γιατί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης θα δείτε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με το καλό αύριο, Πέμπτη. Είναι οι παλιοί, Θοδόρης Κοτονιάς και Βιολέτα Ίκαρη, και οι καινούργοι, Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα. Βρίσκω ωραία την ένωση δυνάμεων. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Ηλιούπολη θέλω να γράψετε, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Πίεση 101,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the night time.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωση για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
15: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά την αναστολή φορτώσεων από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας και τις αναβολές παραδόσεων της Αράμκο σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στάση εργασίας στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει η ΑΔΔ στην Αττική με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη ΜΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση έχουν προγραμματίσει και φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας για αυτή την ώρα. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.
15: Αφιέρωσε με τα τραγούδια στους φίλους Φιάνιδες.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

Όλοι όλες έχουμε ανθρώπους, τυχερά αστέρια που ανοίγουν δρόμους ακόμη και όταν είναι κλειστοί. Θοδωρής Βουτσικάκη σε μια Dies in Concert ερμηνεία που του πήγε νομίζω και πάρα πολύ. Είναι ο Dies 101,3 πάντα εδώ στην παρέα σας. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε. Έχει και σήμερα δροσούλα. Νομίζω χθες λίγο μας έπεσε πιο βαριά γιατί δεν την περιμέναμε τόση. Καλό είναι όταν έρχεται. Θα ξανανεύει η θερμοκρασία, έτσι πάνε αυτά, μία πάνω και μία κάτω. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλώνη, θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Συνεχώς να λέμε που έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για να ξέρουμε τι πτυχία είναι τα σωστά και τι δεν είναι. Να αρχίσουμε, αν είναι, να ψάχνουμε κι εμείς. Ξέρω εγώ, έκανε πανεπιστήμιο στις Σεϊχέλες, να πάρουμε ένα δακτορικό στα κρυπτονομίσματα ή μεταπτυχιακό νομική στα Γκαλαπάγκους. Οι Αζόρες μπορεί να είναι ειδικές για τα οικονομικά, δεν ξέρω, πάσης φύσεως. Για την ιατρική, δυστυχώς το μάθαμε με το χειρότερο τρόπο. Καλή Χαβά και Χονολουλού. Το θέμα είναι ότι κυκλοφορούν πάρα πολλοί γιατροί με αμφιβόλου αξίας, με αμφίβολης αξίας ακαδημαϊκούς τίτλους και όχι μόνο γιατροί. Έτσι, θα το βρείτε σε όλες τις ειδικότητες από ό,τι καταλαβαίνω και είναι αυτά που αγοράζονται. Πάντως, αν ήμουν γιατρός, δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, να έχω κρεμασμένο πάνω στον τοίχο το πτυχίο Μπόρα Μπόρα, διότι εκεί κάνεις μπάνιο, καταδύσεις, πίνεις κοκτέιλ. Σπουδές πάντως δεν κάνεις, ούτε επίσης στη Χονολουλού. Χθες νομίζω ότι εν λόγω γιατρός που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντελήφθη τη σοβαρότητα της κατάστασης και κατέρευσε αμέσως μετά το τέλος της οκτάωρης ανάκρισης. Πιο πριν ήταν λίγο γιατί με παιδεύεται να πάω σπίτι να κάνω ένα μπάνιο. Καθάριζε το χέρι της, άκουγα. Εκεί όπου την είχαν ακουμπήσει οι αστυνομικοί, το ένιωθε κάπως αμπίθουλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο δι παμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μόλις με ενημέρωσε η Κατερίνα ότι υπάρχει μια συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της στέγασης, που είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Εκεί νίκησε ο σειρμό, οπότε λογικά πρέπει να επηρεάζεται και η Μητροπόλεως. Να έχετε λίγο το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο. Έχω επίσης να δηλώσω ότι μας έφαγε το επιτελικό κράτος. Κάπως έτσι ήταν που χάσαμε και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. 2019 ήταν που καταργήθηκε για να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Έχουν επίσης πάρα πολλή δουλειά να κάνουν και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τίποτα δεν έκαναν. Αυτό τελικά προκύπτει, και κυρίως να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο κάνει κάποιος μια καταγγελία. Το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσει παράβολο της τάξης των 50 ευρώ, με συγχωρείτε, αλλά είναι απαγορευτικό. Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, για να αποφευθούν λίγο οι πρόχειρες και πώς να το πω, αυτές που δεν έχουν, αν θέλετε, ουσία καταγγελίες που μπορεί κάποιος να δυσαρεστηθεί επειδή κάποιος κάτι του είπε, όχι για άλλο λόγο. Από την άλλη όμως, με αυτόν τον τρόπο, με τα 50 ευρώ παράβολο, εμποδίζονται οι καταγγελίες. Γιατί κάποιος θα σκέφτηκε, σου λέει εντάξει τώρα πληρώνω 50 ευρώ, άστο, και θα την πατήσω ο επόμενος. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να το κοιτάξουν και να κάνουν και καλύτερη δουλειά. Ας παιδεύονται για να βγάλουν άκρη. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Θέατρο Βράχων, Νατάς Αμποφίλιου, είναι η δεύτερη συναυλία της επετειακή για τα 20 χρόνια μέτρημα. Πολλές ιστορίες, πολλή συγκίνηση θα έχει σίγουρα για αυτή την παρέα που κατάφερε όσα κατάφερε στην πορεία αυτών των 20 χρόνων. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό Αμποφίλιου το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Παιανία Αττικής. Επιχειρούν επίγεια μέσα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στο Παραδείσι στην Νότια Εύβοια το πρωί. Έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους από το 112. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης φοιτητών στο Υπουργείο Οικονομικών διαμαρτύρονται για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στάση εργασίας πραγματοποιεί και η ΑΔΔ στην Αττική με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη ΜΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Μοναδική, μοναδική, Άννη Λένοξ εδώ στον Δίες 101,3. Έτσι λέμε καλημέρα σε εσάς. Μόλις τώρα ήρθατε και ταυτιστήκατε πολύ σωστά εδώ στον Δίες 101,3. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα και για τις φωτιές. Στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, να ξέρετε, και στο Φαράκι του ΕΟΟ, συνεχίζει η φωτιά να σιγοκαίει. Έχουμε χάσει λογαριασμό για τις μέρες. Είναι 17-18 μέρες. Δεν έχει σταματήσει στιγμή εκεί και πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να σβήσει μόνη της φωτιά. Είδαμε, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Κώστας Εμμανουλίδης, έφυγα λόνι στην παρέα σας. Πάμε σε καινούργιο τραγούδι.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Από τις ωραίες, ωραίες ιστορίες του Ισάκ Σούση, με την ερμηνεία βεβαίως του σπουδαίου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, εδώ στον Δίεση 101,3. 16 με 22 του Σεπτέμβρη είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, διοργανώνεται κάθε χρόνο. Συμμετέχουν 1.643 πόλεις φέτος και δήμοι από 40 χώρες. Και χάρηκα πάρα πολύ για τα καλά, πρέπει να τα λέμε, για αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας διοργανώνει δωρεάν προσβάσιμες δράσεις ξεναγής στην Αθήνα για όλους. Απόψε στις 6 το απόγευμα, ξεναγική διαδρομή για άτομα με προβλήματα όρασης από τον σταθμό Μετρό Ακρόπολη έως το σταθμό Ισάπ. Την Πέμπτη, ξενάγηση στο Ζάπιο, εθνικό κήπο, κατάλληλοι για ηλικιωμένους και άτομα με κινητική δυσκολία, είτε έχουν αμαξίδια είτε όχι. Το Σάββατο στις 11 το πρωί, παραμύθια στον εθνικό κήπο, διαγενειακή διαδραστική αφήγηση με θέματα από την ελληνική παράδοση, ιστορία και μυθολογία, με δυνατότητα διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Και την Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στο κλείσιμο της εβδομάδας κινητικότητας, ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου και συνοδούς. Κάθε δράση, να ξέρετε, διαρκεί δύο ώρες. Ξεναγήσεις διανέμονται και συσκευές ξενάγησης με ακουστικά μιας χρήσης για άνετη παρακολούθηση. Χρειάζεται όμως να κάνετε κράτηση, υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Θα μπείτε στη σελίδα του Δήμου Αθηναίων και θα τα βρείτε εκεί όλα. Εδώ έχουμε τα ωραία της Νόβα στην παρέα για σένα που μετακομίζεις και θέλεις να έχεις και το ίντερνετ εκεί εύκαιρο, αλλά δεν είναι πάντα τα πράγματα όπως τα θες. Ήρθε το Nova More να κάνει τα πράγματα απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, ισχύει για συνδυασμού προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One Ultra WiFi στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου άδεια να, Χριστέ,
0: άδεια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλαρούχα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και υποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-PAL, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Τραγούδι δώρο για τα 25 χρόνια Δίες και πραγματικά τις ευχαριστούμε ολόψυχα που ένωσαν τις φωνές τους σε αυτό το τραγούδι, Χάρης Αλεξίου και Νατάσα Αποφίλου. Θυμίζω, Νατάσα Αποφίλου έχει επέτειο, πώς αλλιώς να το πω τώρα, είναι 20 χρόνια μέτρημα. Θα το γιορτάσει με τους συνεργάτες της αυτή τη μαγική τριάδα στο Θέατρο Βράχων και σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη συναυλία. Αυτό το Σάββατο, ώρα 9 το βράδυ. Δίες, συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό Αποφίλου, το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301. Και επισκεφτείτε και Instagram, εκεί θα βρείτε και όλα τα stories, τα πολύ ωραία, τα reels όπως λέγονται, με τις ιστορίες πίσω από συγκεκριμένα τραγούδια. Είναι ιστορίες που μοιράστηκε με τον Θεόφιλο Δουμάνη. Εδώ πάντα σε 101,3 έχετε παρέδει στο χαμό που γίνεται με τον Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του ράπερ Macklemore από την περιοδία του καλλιτέχνη στην Αμερική. Αφορμή στάθηκαν οι αναφορές του ράπερ για αλληλεγγύη και ελευθεριά στην Παλαιστίνη και φαίνεται ότι οι οργανωτές, η παραγωγή αν θέλετε όλης αυτής της περιοδίας είναι άνθρωποι που στηρίζουν το Ισραήλ, οπότε ζήτησαν ούτε λίγο ούτε πολύ να φύγει ο ράπερ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πολλοί καλλιτέχνες, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Χθες εμέλησα να πω όταν που γεννήθηκε η Αγκάθα Κρίστη, σπουδαίο αστυνομικό δαιμόνιο, από τις συγγραφείς που θα διαβάζονται για πολλές δεκαετίες ακόμη. Εδώ δηλώνουμε μεγάλη φαν, Κωστάκης και εγώ. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η μοναδική ψήφωνος Μαρία Κάλλας. Έχουμε πλέον μουσείο εδώ στην Αθήνα που την τιμά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το επισκεφτείτε. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται για τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Θα μας τα πει σε λίγο. Εδώ είχαμε και Nova More. Για σένα που θέλεις να έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης και να μείνεις με τις ώρες στο ακουστικό, όπως λέμε. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται, σας εξυπηρετεί, σας συνδέει με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και μπορείτε επίσης επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και να σας πάρουν εκείνη σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι ώρα για Nova. Όλα θα τα μάθεις στο nova.gr. Εμείς εδώ ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο. Κώστας Εμμανουλίδης, Έφη Γαλλών, ήμασταν μαζί σας στις 10. Παρακαλώ, σας θέλω στην ώρα σας.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Εύχομαι καλό μεσημέρι και μακάρι όλες οι μπόρες της ζωής μας να περνούν τουλάχιστον γρήγορα με τις λιγότερες συνέπειες. Συνέπειες επιπτώσεις, να είμαι πιο σωστή.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το πρωινό σου?
11: Το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break?
12: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
10: Το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
13: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Κλειστή η Νίκης από Μητροπόλεως μέχρι Ερμού. Διαμαρτύρονται για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στάση εργασίας πραγματοποιεί και η ΑΔΔΗ στην Αττική με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα έχουν προγραμματίσει για αυτήν την ώρα. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάει να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Παιανία Αττικής. Επιχειρούν επίγεια μέσα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στο Παραδείσι στην Νότια Εύβοια το πρωί. Έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους από το 112. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες θερμοκρασίες στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Ναι, πάντως να προσέχουμε κάπως τι υποσχόμαστε, έτσι, γιατί ενδεχομένως όλα όσα τραγουδήσαμε τώρα με τον Γιάννη Κότσιρα θα χρειαστεί να τα αντέξουμε. Έτσι μπαίνει ένας χειμώνας μπροστά, όλο χαρά, μόνο καιρικά δεν θα μπει και δεν θέλουμε να μπει και γρήγορα σε καμία περίπτωση με τις τιμές και των καυσίμων που έχουν φτάσει. Κατά τα λοιπά, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Βεβαίως αυτό το μεσημέρι ιδίως, είναι το μεσημέρι της εισαγγελίας στην ελληνική επικαιρότητα, αφενός για την εισαγγελική παρέμβαση που αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο δημόσιο φορέα όφιλε να ελέγξει το ιατρείο του Κολονακίου, και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο, και αφετέρου το θέμα της Κυψέλης που ο Δήμαρχος ήδη κατέθεσε στην εισαγγελία το πόρισμα του Δήμου για τις ρογμές σε κτίρια. Αυτές τις ρογμές, αυτό το πόρισμα μάλλον, το οποίο καταδεικνύει καθιζήσεις 4 φορές πάνω από το κανονικό. Κατά τα λοιπά, καλό μας μεσημέρι, 9 μετά τη 1, 16η του Σεπτέμβρη, μεσημέρι Τετάρτης, μέχρι τις 4 μαζί απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Δίες στα ραδιόφωνο, Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Και είναι περίπου τώρα 25 χρόνια που μπορούμε και να τραγουδάμε πώς είναι αυτή η ζωή. Είναι τόσο δε σημαντικό αυτό το τραγούδι για τους James τους ίδιους, που τιτλοφόρησε και το ντοκιμαντέρ τους το πολύ πρόσφατο, αυτό που βγήκε στους κινηματογράφους τον Αύγουστο. Το βιογραφικό ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι η ζωή αυτό το μεσημέρι. Είπαμε ότι είναι το μεσημέρι της εισαγγελίας, αλλά όχι μόνο, έχουμε και μία φωτιά στην Παιανία για την κατάσβεσή της, επιχειρεί και ελικόπτερο και έχει σταλεί ήδη και το πρώτο 112, οπότε το παρακολουθούμε. Επίσης έχουμε τους φοιτητές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, άρα κρατάτε ότι είναι κλειστή η Νίκης από Μητροπόλεως μέχρι Ερμού, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη φοιτητική στέγη, και έχουμε ή θα έχουμε εντός ολίγου και την ΑΔΔΗ στο Σύνταγμα, η οποία συγκεντρώνεται εκεί με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά για το μεσημέρι της Τετάρτης μας, διέση στα ραδιόφωνα, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται τα βράδια με ένα μήνυμα που έχω για εσάς, γιατί κάθε βράδυ τα παιδιά κάνουν μια μικρή πρόβα για τα όνειρά τους. Τα όνειρά τους γίνονται εξερευνητές, αθλητές, επιστήμονες. Το μόνο που χρειάζονται είναι να κοιμηθούν ήρεμα. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ισόρροχα Safe Nights από τη Μέγα για παιδιά 3 έως 13 ετών προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, μοναδική άνεση, είναι και τα μόνα με την έγκριση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μποφίλιου Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Πού σε ρε σκυλέ?
9: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
8: Γάτα είσαι.
9: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
8: Ναι, έχει και για σένα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πάντα θα μας συγκινεί το τραγούδι αυτό, πάντα έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτόν τον κόσμο και το θέμα είναι ότι αυξάνονται και πληθύνονται όσο περνούν τα χρόνια. Δίεση στα ραδιόφωνα με αυτές τις υπέροχες ερμηνείες και από την Νατάσα Μποφίλιο και το Γιάννη Χαρούλη. Στο μεσημέρι της Τετάρτης μας έχουμε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, βλέπω, στην κάθοδο του Κηφισού, το οποίο ξεκινά από Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι Περιστέρι, μετά με χαμηλές ταχύτητες μέχρι Εγάλεο και από εκεί και πέρα ανοίγει. Από το Εγάλεο δηλαδή θα δείτε φως. Αυτό θέλω να πω σε εσάς που είσαστε τώρα κάπως εγκλωβισμένοι σε αυτό το μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην Κηφισίας και στη Μεσογείον στα ανωδικά τους ρεύματα. Κίνηση πολύ και στο κέντρο γύρω από το Σύνταγμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σταφ, με σγάζια, μικρόφωνα, ok, the games.
1: Γιούτα Μέγκα. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert.
2: Έχω το δίκιο μου.
1: DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι από αυτά τα τραγούδια που με άλλη διάθεση και άλλα μηνύματα φεύγουν από το δημιουργό, αλλιώς εισπράττονται, αλλιώς μεταφράζονται από τον πολύ τον κόσμο, διότι μια διάδραση είναι κάθε τραγούδι. Και έτσι από το 95 και μέχρι σήμερα απολαμβάνουμε με το παραπάνω γενιές, η μία μετά την άλλη και όλες μαζί ταυτόχρονα, από αυτά που μειώνουν το χάσμα, το τραγούδι αυτό από τα Ξύλινα Σπαθιά. Ένα καλό νέο που έχω να σας πω αφορά το μποτιλιάρισμα, για το οποίο λέγαμε πριν, στην κάθοδο του Κηφισού. Βλέπω έχει κατά πολύ μειωθεί. Δηλαδή μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μετά κάπως ανοίγει ο δρόμος, οπότε είναι ένα καλό νέο αυτό. Και ένα δεύτερο πολύ καλό νέο που σας έχω αφορά την συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη τη Δευτέρα στις 9, η οποία από πάρα πολύ νωρίς έγινε sold out. Για αυτήν τη συναυλία όμως έχουμε εμείς προσκλήσεις και ακόμη 5 διπλές θα προσφέρουμε αυτό το μεσημέρι. Άρα, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας, οπωσδήποτε, και Αλκίνος Ιωαννίδη στο 54301.
1: Καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Πίεση 101,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα και στάση εργασίας αυτήν την ώρα από την ΑΔΕΔΗ με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείται επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Διαμαρτύρονται για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Καρνεάδου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και σε δασική έκταση στο Παραδείσι στη Νότια Εύβοια. Εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Επιτυχία, ναι, πολύ μεγάλη. Άλλης εποχής όμως, έτσι, η διάθεση του στίχους. Βεβαίως όχι άλλης εποχής, να μην το λέω και έτσι. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας αιμονικός, ένας στόκερο, ο οποίος στην πραγματική ζωή της Ντέμπι Χάρη ήταν μεγάλο πρόβλημα για εκείνης. Αρχές δεκαετίας του 70 την παρενοχλούσε, την περίμενε, την κρυβόταν για να τη συναντήσει κάπως και τα λοιπά. Και την ανάγκασε έτσι... στα αλήθεια να μετακομίσει από το New Jersey στη Νέα Υόρκη, όλα βγαλμένα από τη ζωή και από τη μουσική μας ζωή, βγαλμένα το One Way or Another από τα τέλη της δεκαετίας του 70, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι σαν να λέμε το δώρο της δεκαετίας του 70 σε αυτό που ερχόταν στη δεκαετία του 80. Γι' αυτό και πολλές φορές νομίζουμε το τραγούδι αυτό είναι 80's. Είναι λίγο πριν το 80's, είναι προπομπός. Δίεση στα ραδιόφωνα, καλό μεσημέρι και πάλι, 2 και 10 στο μεσημέρι της Τετάρτης. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική για να περάσουμε παρέα και αυτό το μεσημέρι.
1: Όταν ακούτε

0: τώρα περιμένουμε κάποιον να έρθει να αναιρέσει ότι η θάλασσα κινείται πάντα. Όπως σήμερα έχει προκαλέσει χαμό ο καθηγητής αυτός από την Οξφόρδη, ο Βρετανός, ο οποίος μας λέει όλο αυτό που ξέρετε, διαβάζετε, μεταφέρετε ο ένας στον άλλον ως αν ειδικοί γνώστες, ότι δηλαδή οι καμπύλες γραμμές του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν επί τούτου έτσι και υπάρχει αρχιτεκτονική θεωρία πίσω από αυτό, δεν ισχύει. Και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και μακροβιότερους μύθους της ιστορίας. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη, μας λέει γι' αυτό. Δεν αμφισβητώ βέβαια το μεγαλείο το αρχιτεκτονικό του Παρθενώνα, αλλά λέω ότι όλο αυτό έγινε για να βοηθά στην αποστράγγιση του νερού της βροχής ή για να φαίνεται με τις καμπύλες του πιο ζωντανό το κτίριο ή γιατί κουβαλά μια πρακτική εμπειρική των αρχαίων μαστόρων, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, αλλά μάλλον ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη πρακτική τέτοιου τύπου αρχιτεκτονικής θεωρίας πίσω από όλο αυτό, μας λέει δεν ισχύει. Θα μείνουμε στην αρχαιότητα όμως και θα πάμε σε αυτά που ισχύουν και τα ξέρουμε. Πάμε για μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, στην Ειρήνη του, όπως μας την παρουσίασαν φέτος Καραθάνος και Δελιβοριές και Τριανταφύλου, με το μεγάλο θίασο στο θέατρο της Πετρούπολης για το βράδυ της Δευτέρας. Δίεση ονοματεπώνυμο και Ειρήνη από εσάς το 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωτα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταύτισου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Yeah. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μη λέμε αντεγιά, μας ακούει κανένα στάρμερ και περνάει δύσκολα αυτό το διάστημα μετά αντεγιά που μου τούρχονται από Σκωτία, από Βόρεια Ιρλανδία. Σήμερα λέει και από ένα χωριό, κοντά στην Οξφόρδη, το οποίο χωριό έχει, ξέρω εγώ, 350 κατοίκους, δεν έχει καν δικό του κατάστημα, αλλά είναι να του πάνε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι έχει αποφασιστεί, να μεταφερθούν εκεί 1.300 άνδρες που αιτούνται άσυλο. Και καταλαβαίνετε τι έχει δημιουργηθεί. Δεν του είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό το χωριό, η αλήθεια είναι, αλλά του είναι μεγάλο πρόβλημα και η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίες τα έχουν βρει τώρα μεταξύ τους να το διεκδικήσουν από κοινού αυτό το αίτημα της ανεξαρτησίας και της αυτονόμησης. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 3 παρα 20 στο μεσημέρι της Τετάρτης μας, και έρχομαι να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα θα είμαστε στο Λυκαβητό. Πώς θα είμαστε στο Λυκαβητό, αφού είναι sold out τη συναυλία του Αλκίνου και μάλιστα εδώ και πάρα πολύ καιρό? Θα είμαστε, γιατί έχουμε προσκλήσεις. 5 διπλές είναι για σας. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα τις κληρώσουμε. Οπότε δίες, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του, οπωσδήποτε, και το mail σας στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και αναρωτιέται η ελληνική κοινωνία αν ο άνεμος της αλλαγής θα σαρώσει το επίδομα ανεργίας, θα έρθει να το βάλει στην άκρη, να το κάνει δίμηνο. Είναι τώρα 3-4 μέρες αυτό στα έξτρα συζητιέται, γιατί εντωμεταξύ υπάρχει και άλλο θέμα πολύ πιο πώς να πω, σημαντικό. Είναι εκείνο πραγματικά ζωής και θανάτου. Είναι ένα ακόμα από εκείνα τα θέματα που μας έριξαν από τα σύννεφα, αλλά ήρθε και το επίδομα της ανεργίας. Σήμερα άκουσα την Υπουργό Εργασίας πάντως, η οποία ξεκαθάρισε κάτι το οποίο στο μέλλον, με όποια κυβέρνηση, σε όσα χρόνια, όχι μάλλον πολλά, θα μας είναι χρήσιμο σαν γνώση, ότι το επίδομα ανεργίας είναι ένα ασφαλιστικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου που εργάζεται και έχει κρατήσεις κάθε μήνα για αυτό το ενδεχόμενο του να μείνει κάποια στιγμή άνεργος. Δεν είναι ένα προνοιακό δικαίωμα που όποιος θέλει, όποτε θέλει και γιατί το θέλει, το δίνει.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: πίεση 101,3. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρχεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείται επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ. Για συγκινητική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Καρνεάδου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία. Φωτιές ξέσπασαν σε δασική έκταση στο Παραδείσι, στη Νότια Εύβοια και σε δασική έκταση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Απολαυστικός πάντα ο Γιάννης Χαρούλης, ιδιαιτέρως στα live τους, και χθες είχε και ιδιαίτερα η συγκίνηση το live του. Αποχαιρέτησε το Γιώργο Μαζονάκη με κάτι που, εντάξει, πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε, ότι δηλαδή πάντα έλεγε στον κόσμο του «σας ευχαριστώ και δεν το έχω δεδομένο». Αυτό είπε ο Γιάννης Χαρούλης, ήταν και ένα πολύ μεγάλο μάθημα που έδωσε σε όλους μας, του τι είναι και τι δεν είναι δεδομένο. Τελικά πάρα πολλά πράγματα, η ίδια η ζωή δεν είναι καθόλου δεδομένη. 3:10, επιστροφή στις θέσεις μας. Καλό μεσημέρι ξανά σε όλες και όλους. Μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε ήδη από τη μία παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, με τον Πάνο Ιγνατιάδη τώρα στον ήχο, τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 μαζί σας.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαρύ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirito FM

0: Σπίρτο FM.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ όλα κρυμμένα.
1: Το έχουμε!

Φόρια φυσάει στο αϊβαλί, άβρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

0: αθρεπιτάτες σε λάθος διάδρομες.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Βαδίζω με μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα Αμερικά.

στην καρέκλα. Κοίταξα μια μαύρη πέτρα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στον

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

αστεία του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρηστο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

Όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νου σαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοή και λέει ο Νίκος κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Ποια ψήξη? Πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.